Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

καρδιά μου λέγει ο χαμάναμαν πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ.

Αναμάν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που είναι σβέρτα στα πάνια.